Ρίμνος Χρυμπογόψης για ορμάσεις, για χταμάσεις, αλλιπούντσε κατσούμ, τούκο εχάνκουνάπαχ, άμα σούα, άμα λούλια, άμα χέλια. Ρίγνμαν τα κουνάγκ σέντσκαϊ, χάντσπάνι εισκαϊτσούμ κα πισχάιος τσινενίου, κουνάμ πούντσε γερσέντσκαϊ τάου, πούντσε καϊ Σεπτήμβρη, κυλιμάν τα καϊσκευράγκ, εισκαϊτσούμ κα σοχτά εγώ τα βαγωμάσια, ορμάσεις, για χταμάσεις. Κυνάμαν τα κουνάγκ κάμε τσέριμς που πούνε εισάπα παγάριν καϊ βέρα σημειγουέρα κομμουνικασιόν. Προγράμμα σου τι αισιούνις χατακιστού σου αν γουίλια εικουνά σου αν κοινωμάν τα γάμ σούμαχ κουσίσχα σούμαχ ούμα τσάσχα σαρίκουν εκεί που χάνει να εκτιαν πίτα τσά μα ήτα τσά Μάνα νοοτά γνώγω μαντσαρικούνι και ουέρα σημεί ουέρα κομμουνικασίων προγράμμα σου τι αισιούνις χαπικούν αν ξέντσι και εισκαιτσούν και κινσέχ γράτους νιν τεμπερατούρα νισχαή αρή αλλη σούμαχ τεμπερατούρα καρίσιαν τάτα εν τύψ καντσαρίμισιν κουνάν παγρέμ πιμένα ουαϊράψ καρίσιαν τσί Κύριε Μάντα, ο Αγωμάς, η Ορμάς, το Γαϊκού Τσαρίμς, που είναι γανκούνα κάμας από Παγάριν, ο Χατούνα Πάικου, ο Αγωμάς, ο Ορμάς, η Αγαλιαλιά, ο Νόρτε, Ποτοσί, 91.5 Νισχάπη, η Απακανή, η Προβίνσια, η Τσίλο, ο Γαϊκού Τσαρίμς, η Απακανή, η Χαλαπίνια, η Τσαρίμουνη, η Χαλαπίνια, η Ψχάση, η Πάτα, ο Νόρμας, η Καϊ Μπλοκέος, η Μοτοκέος, η Χαλακολγά, ο Χαϊκουάνκου, Σουατάπα Ζούνας. Κύριε Μάντα, ο Αγωμάς, η Απακανή, η Προβίνσια, η Τσίλο, 89.1, και η Σαν Κουλιάν, η Προβίνσια, η Νιούφο Τσάβες, 90.7, Y que Montero Norte integrado 103.9 Cancún acá me chérimos por ni sapa pagar en Takistusuan Uilla y Kunasuan que le manda que página web ni sap www.guaracomunicaciones.com señal al vivo ni sap subir y como yo hasta que va a ir a simita guaracomunicaciones ni sata Kunan o que más y más es si maricus un parlaricus un matcasen chao pi Uilla y situs Kunan pagarín pijinatata que Chay pacta zirisun kai malgan tkasian kai Erbol Educación Radiofónica de Bolivia nishapi malgan pich umacharikusun ima wilaistustak ima ruaigunastak kasian kunan pagarimpi wau kemasis, yawarmasis, yahtamasis.

Πρέπει να σου πει ο Μάση Λαχτά μα και να μάθει τα χαϊκά σε ανκούνα παγρήμικα. Ο Ιλιαίσθη του Ζούμπο, αζεφόρμα στην Ζούμπο, αζεφόρμα στην ανκούνα παγρήμικα. Ερμπόλ. Εδουκασιόν ραδιφώνη καλαπά. Πάσνιν, Ζοντρίγο Πά. Νοεστάμο λέχο δε και κύραν κενεράρ ότσο σύσμο πολίτικο νυν. Πρεσδίνο Ζοντρίγο Πά αντιπτύω και Βολίβια νοεστά λέχο δε εμφρετάνουν όπω σύσμο πολίτικο και σεγούν σε νιαλό ποδρία πονέρ εν ζίσκο λα δημοκρασία ή λα κονστιτουσιόνι. Μάτσο δε λα πάζε τσιά σαν νόμπα λέει εδουκατή.